0: ανερε το κυρωτία και το με το κόμβο κυρωτία ανερε. Και μάμα και το κόμβο με τα παλιά. Και μήτε και το ομασίλη και τα βίλη τα ομάδα. Επεράχα το έτσι τότε το φλόγο γύρω το Ιάχβε.
1: Αμήν.
0: Πέζε τα βίλω τέτοιο. Έτσι λένε τα βρήκα λέτε γραγνίχονται. Όταν ράνε εσέ κολλάζει άλλο ρίτε φωτιέ, τε τότο ρόνε το ΟΕΒΕ και μη βήκετε τε τότο τε όκη κυρούμε τε πούγα του, τα έμεινε τέτο. Ετά το πάνω του έκανα μόνο πέντε. Τα χαγατάω είναι λίγονι, γαλαρίγονι, ερούγα ωραία. Τε νόη γατρά μου είναι ρόνε το ΟΕΒΕ. Από κακήτε που είναι, απάτα πάτα τε όγω το ΟΕΒΕ, τα έμεινε τέτο. Ετά το έκανα μόνο πέντε. Απάτα πάτα το όγω, Μετά το ήλιο, αν έτσι τα ερωτώα, ότι η ΕΕΠ είναι όταν είναι η διετών. Έχει ρίχα, αλλά τα του ρίχα. Αν ρίχετε τα ίδιο, πάτε μην είναι χατάνο ρίχα, νόρο το ήδη, ήλιο το ήδη, τι ομοιά τα του, όταν είναι ρούγα τα τα του μάγα, και είναι ρούγα τη πρόγραμμα, το τάτο τότε, αν δεν πού πήγε το τάτο τότε, θα είναι όλο τα του ρίχα, το πάτε μην είναι, ε. Vitamin E the omega
1: 3 to B, yep.
0: Ya, mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana mana m